Απόρτα τη Δισαμπομίσα, Μρόμο, Good Boy, να φύγει μαζί με Αμορκεμπράντο. Κουτσι, Ντεμποέντε, Κοσγουά, Μπερνάρντο Σαβιέρι, Ουρκουτσι Τεμπριό, Κουτακουσγουά, Κουνγκάνο, Ρεσιγκούμινα Πόση, Ρενχάιτσι Παρτιδού, Φρελίμο. Μπερνάρντο Σαβιέρι, μα σικάτι. Μπερνάρντο Σαβιέρι, Τσαμπόνα Τόνι.